Λοιπόν αντέχεις να σου πω μια ιστορία. Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός του χάρη.

τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

0: Αχ, μάτια μου.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο. Ζώδια.

φεγγάρι είναι έξω μες στο κρύο, που αγαπάει τη μοναξιά μου, δεν την κρίνει. Σε δερματώδε το ανάγνωσα βιβλίο,

0: Όσες φορές βάρει καφέ κερνάει η νύχτα, κάποιος παράξενος μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

Είμαι στα χρόνια του ιού, στην εποχή του ατομισμού, του όχα αδερφισμού, στην εποχή του υδροχώου, στο σόου του υλικού, στην ταφή της αθωότητας και του αυθεντικού, στα χρόνια του εαυτού, αυτού καθεαυτού, στην επικράτηση του ατομικού έναντι του ολικού, αιώνας ψυχικής ανέχειας, μηδενισμού, ανθρώποι ψάχνουν στα σκουπίδια, στα χρόνια του ευτελισμού.

0: Μάκη και το Φίσα και το Ζακ, γιατί αυτή η κοινωνία φοβάται και μισεί ότι δεν της μοιάζει, οπότε του σκοτώνει στο ημίφος. Και από τον αναμάρτητο φεύγει ο πρώτος λίθος, κόσμος μαζεύεται και το όπλο εκπυρσοκρότησε, όπως γίνεται συνήθως. Και σκότωσε ένα παιδί, τυχαία, μες στο πλήθος.
1: Στα χρόνια του διαχωρισμού, των μισανθρώπων, στα χρόνια των χαμένων νιάτων, των χαμένων κόπων, ο Θεός ανατινάχθηκε φωνάζοντας.
2: Αλλά...

0: Σ' αφήνω δύο μέτρα να σκεφτείς τη νίκη του επιθέτου επί των ουσιαστικών.
1: Προσωπικά μπαίνω βγαίνω στο καλά, παρατηρώ τη γενιά μου και μένα προσεκτικά. Γνωρίζω πως έχω μερίδιο σε όλα αυτά και ψάχνω τρόπους μουσικά να κάνω τη διαφορά. Γυρεύω το ότι κέρδισα από τα χρόνια που χάλασα. Ψαράς ψυχών δηλώνω σε μολυσμένη θάλασσα. Στην πένα μου η δύναμη να αλλάξει η ιστορία. Με λένε Χρήστο που στα εβραϊκά

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Κι αν τα μάτια σου

0: Παρακαλώ, εγώ.
1: Έμπνευση 107 FM.

Μαρία, Ασουσένα, Μανάδες, Τελίσια, Μάτα, Τερέσα, Μενάδες. Τα σπλάχνα σας πίσω ζητάτε απ' το δίνιο, στα χέρια σημαία της Φρίκης Ενθύμιου. Και αιλή αναμένω μια φωτογραφία του δόλου παιδιού.

Έμπνευση 107 FM.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

και στα σκουπίδια το μικρό μου διαστημόπλιο. Το βρήκαν κάτι καθαρίστριες προχθές.

χάλια. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω. Θέλω απλά να είσαι εδώ και ας διαλέγεις τις ταινίες που θα δούμε. Θέλω απλά να είσαι εδώ.

Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η έσπρες χερά. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

0: να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς, όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αύριο εδώ θα είσαι πάλι, αχ. Μα επιτέλους θα της πεις ό,τι θες

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Τετάρτης, 7 και 10 η ώρα, 20
2: Καλημέρα.
1: Μαΐου σήμερα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10, τα καταφέραμε. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, προς το παρόν είναι ωραίος ο καιρός έξω.
2: Χθες έβρεχε το βράδυ,
1: Αλλά χθες το βράδυ μας τα χάλασε.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή, ήταν ωραία, αλλά ας πούμε είχαμε τη βραδιά Μελωδία με τη Μαριάννα Κατσιμίχα χθες στο Σταυρό του Νότου, όλοι ήρθαμε παπάκια.
2: Ωραία.
1: Αλλά άξιζε. Παρ' όλα αυτά και σήμερα περιμένουμε κάποιες βροχές.
2: Και σήμερα.
1: Από τις 2 και μετά, μία και μετά κάπου εκεί.
2: Είναι ότι ξημερώνει καλά και μετά αρχίζει.
1: Ναι. Μετά αρχίζουν. Και δεν είναι και καθαρή βροχή, έχει και σκόνη. Παρ' όλα αυτά, σήμερα λοιπόν περιμένουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 26 βαθμούς, αύριο 27, Παρασκευή 26, Σάββατο 24, αλλά με βροχές. Κάποια στιγμή σίγουρα μέσα στην ημέρα. Κυκλοφορούμε με ομπρέλες, έτσι να υπάρχουν, για καλό και για κακό. Αυτά προς το παρόν. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε τώρα με τον Γιάννη Πουλόπουλο από τα κλασικά μας. Μέθησε απόψε το κορίτσι μου.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Τετάρτης. Και συζητάμε όλοι μας. Όχι, συζητάμε όλοι μας τι έγινε χθες. Με αυτή την οσμή που εσείς κυρίως των νοτιών προαστίων την νιώσατε για τα καλά.
1: Και σε πολύ μεγάλο, δηλαδή σε μεγάλη απόσταση από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, όπου παρατηρήθηκε η οσμή. Δηλαδή εκατοντάδες κάτοικοι από τη Βάρη, η Λιούπολη μέχρι τη Νέα Σμύρνη και το Βύρωνα. Δηλαδή είναι όλο το.
0: Όλο το παραλιακό μέτωπο και πιο πάνω.
1: Και πιο πάνω, ακριβώς, μέχρι τον Ημιτό σε κάποια σημεία. Δεκάδες σενάρια, από διαρροή φυσικού αερίου μέχρι βλάβη σε διερχόμενο πλοίο μεταφοράς υγρά αερίου, και αυτό θα μπορούσε να είχε προκαλέσει λόγω θάλασσας ή με τον τρόπο που φυσάνε οι άνεμοι να είχε φέρει όλη αυτή την οσμή προς τη στεριά, μέχρι προβλήματα στο κέντρο επεξεργασίας λιμάτων στην Ψιτάλια. Είναι πάρα πολλά τα σενάρια και κυρίως ο φόβος σε ανθρώπους που είναι καινοποίοι όλη αυτή η ανάμνηση από τη Βιολάντα, κατά ψέματα. Ο καθένας δεν μπορεί να κυκλοφορεί στο δρόμο και να μυρίζει αέριο ή κάτι τέλος πάντων που μοιάζει με αέριο. Ήταν τρέλα αυτό χθες.
0: Και το θέμα είναι ότι επικοινωνούν οι κάτοικοι με το κράτος, με όποιον φορέα μπορούν να βρουν εκείνη τη στιγμή, και το κράτος δεν έχει ακόμα μία συγκεκριμένη απάντηση.
1: Εντάξει, έχουμε απάντηση ότι δεν υπάρχει διαρροή από τη βασική, γιατί άκουγα ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί μικροί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται γύρω από το αέριο. Οπότε δεν είναι ο βασικός αγωγός, ας το πούμε έτσι για να το καταλαβαίνει ο κόσμος, δηλαδή δεν είχε διαρροή. Αλλά δεν ξέρεις αν έχει γίνει σε κάποιον ιδιώτη κάτι το οποίο το έχει αποκρύψει.
0: Διαβάζουμε πως ο μετεωρολόγος τώρα εδώ, Θοδωρής Κολυδάς, διαβάζουμε στο πρώτο θέμα, δεν αποκλείει θαλάσσια ή παράκτια προέλευση της οσμής. Να έχετε από τη θάλασσα δηλαδή όλο αυτό.
1: Τέλος πάντων, ας το λύσουμε, ναι.
0: Με πιθανές πηγές όπως λιμενικές δραστηριότητες ή οργανική αποσύνθεση. Για να δούμε. Περιμένουμε να απαντήσεις. Κάποιοι λένε πως συνέβη και πριν από ένα χρόνο κάτι αντίστοιχο, αλλά σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο μέγεθος.
1: Φτάνει σε μεγαλύτερο βαθμό, ναι. Περιμένουμε έτσι και από το Πανεπιστήμιο να κάνει κάποιες μετρήσεις και να μας πούνε καταρχάς τι είναι. Γιατί αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να μάθουμε τι είναι αυτή η ένωση χημική, τι είναι.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε τώρα με Βασίλη Καζούλη. Αν ήσουν άγγελος, 7 και 17 πάει η ώρα. Στο πρωινό της Τετάρτης, 20 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη, 7 και 19. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα από όλα αυτά τα μηνύματα που θα έχει λάβει. Θα τηλεφωνήσει στον αριθμό, αν δεχτείτε εσείς την κλήση. Θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 χτυπήματα και δεύτερον να πείτε αυτή τη φορά.
1: Το
0: χρηματοκιβώτιο έχει 8.122 ευρώ. Αυτό είναι το παιχνίδι. Πώς παίζουμε τώρα? Εμείς στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600, γράφοντας μόνο win. Και περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Τότε κλείνουν οι συμμετοχές. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει αυτό το μήνυμα που λέγαμε και τηλεφωνεί στο τυχερό, στον τυχερό αριθμό. Άλλη μία το ποσό, 8.122 ευρώ. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής.
1: Πλησιάζουν οι μέρες.
0: Βεβαίως, μεθαύριο έχουν μείνει μόλις 2 μέρες. Προλαβαίνετε να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας. Θυμίζουμε ότι διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Νίκο Παπάζογλου, Φύση Ξοβαρδάρης. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Νίκος Παπάζογλου, Φίσκος Βαρδάρης, μια μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από τον Μελωδία Θεσσαλονίκη του 98. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το Box Delivery App. Ό,τι θέλεις, το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και έτσι να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο. Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Έχει ετοιμάσει πολλές δράσεις, εργαστήρια για παιδιά. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν την ενέργεια, πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη μας. Το επόμενο εργαστήριο είναι 24 Μαΐου, Κυριακή. Για να κλείσετε τη θέση σας, στο gasmuseum.gr καθετός Actions.
0: Και συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Καλημέρα, Μελωδία, 7:25 η ώρα.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κερδίσε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
8: Αν έχεις πει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική, ό,τι αξίζει αληθινά.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Βάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Την περίμενα να χτενίσει τα μαλλιά της, τα ρούχα της, την ώρα της. Μετά κάθισε και με κοίταζε η άνοιξη. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι ήταν ότι της άνοιξα την πόρτα, να φύγει. Έμεινα μέσα, θα είχα δουλειά. Απαγγέλη Γιώργο Χουλιάρα. Μαρία Κούρση.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
15: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις.
2: Πάντα έντεχνα.
16: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πόσες φορές λέτε τσεκάρουμε το κινητό μας μέσα στην ημέρα? Δηλαδή, πόσες φορές το πιάνουμε να δούμε, έχουμε μήνυμα ή μας παίρνει κάποιος τηλέφωνο?
1: Το αφήνουμε καταρχάς. Ναι. Ποιος το αφήνει το κινητό του χέρι?
0: Α, λέμε αν το αφήσουμε.
1: Αν είστε από αυτούς. Ναι.
0: Πόσες φορές τσεκάρουμε τα social media ή τις ειδοποιήσεις ή οτιδήποτε την ώρα? Πάνω από 100 είναι η απάντηση. Το μελέτησαν Αμερικανοί επιστήμονες. Τι προκαλεί αυτή η σχέση με το κινητό?
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως διαβάζουμε εδώ σε ένα ρεπορτάζ, προκαλεί κρίση ψυχικής υγείας, γιατί οι πολίτες αφενός επειδή ελέγχουν, αφετέρου γιατί έχουν φτιάξει έτσι τις ζωές τους που δεν μπορούν να αποσυνδεθούν καθόλου. Υπάρχουν διάφορα πράγματα στην ψυχική υγεία ως αποτύπωμα, δηλαδή που φαίνεται. Περισσότερες από 8 ώρες ημερησίως σε οθόνες περνάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, και αυτό προκαλεί στους έφηβους ποσοστά κατάθλιψης που αυξάνονται σημαντικά.
0: Συγγνώμη, ένα μικρό διάλειμμα. 8 ώρες την ημέρα, ναι, είναι περισσότερες από όσες κοιμούνται κάποιοι άνθρωποι, ναι, οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Μα έτσι κι αλλιώς, αν δει κανείς αυτό που του βγάζει ως εβδομαδιαία απόδοση το κινητό μέσα στην εβδομάδα κάποια στιγμή, για το πόσες ώρες, για το screen time του, για το πόσες ώρες δηλαδή περνάει στην οθόνη, μπορεί να το προσπερνάτε γιατί βγαίνει απλώς, ξέρεις, μια ειδοποίηση και δεν θες να την ανοίξεις, αλλά αν κανείς κάτσει να την τσεκάρει, είναι εφιαλτικό να δει. Όταν κάποιος κάνει σούμα και βλέπει πόσες ώρες της ημέρας έχει περάσει.
0: Νομίζω σου λέει και πόσο περισσότερο χρόνο πέρασε
1: σχετικά με
0: την
1: προηγούμενη
0: εβδομάδα.
1: Ή αν έχεις κακή απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη, αν έχουν πέσει, γιατί είχες μια δουλειά να κάνεις περισσότερο. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τη μελέτη, ο χρόνος στην οθόνη ενισχύει την κατάθλιψη στους εφήβους, ενώ η ερευνήτρια Λίντα Στόουν προειδοποιεί για την κατάσταση συνεχούς μερικής προσοχής που επιφέρει άγχος και κοινωνική απομόνωση στους ενήλικες. Δηλαδή, ότι ακόμα και όταν είμαστε κάπου, το μυαλό μας είναι σε κάτι άλλο, στο κινητό δηλαδή.
0: Αυξημένο άγχος, ανησυχία, κοινωνική απομόνωση, διαταραχές ύπνου. Όλα αυτά στους ενήλικες.
1: Α, ωραία.
0: Και στα παιδιά, αυτό που έλεγες και εσύ πριν, τους προκαλεί συμπτώματα κατάθλιψης που θα τα έχουν στην πρώιμη εφηβεία τους.
1: Ναι. Από την πρώιμη εφηβεία, νομίζω δεν θέλει πολύ μεγάλη. Τώρα, βέβαια, οι Αμερικανοί όλη αυτή την έρευνα την έκαναν για να δούνε τι αποτύπωμα στην ψυχική υγεία έχει, με την έννοια ότι και κόστος, και αν πρέπει να στραφούν σε νέες μεθόδους.
0: Ένα αντίδοτο.
1: Ναι.
0: Το αντίδοτο είναι. Και καλά τώρα. Είναι Αμερικανιά, αλλά μπορεί να βοηθάει σε κάτι. Μόλις λέει 10 έως 20 λεπτά στη φύση προσφέρουν μετρήσιμα ωφέλη για την ψυχική υγεία. Δηλαδή περπάτημα χωρίς να έχουμε το κινητό στο χέρι. Το βάζουμε στην τσέπη.
1: 10 μέλη περπάτημα. 10 μέλη περπάτημα αυτό.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με τα κλασικά μας. Εδώ η Ελευθερία Αρβανιτάκη μας θυμίζει το Αν σ' αρνηθώ, αγάπη μου. Καλημέρα. Καλή δύναμη. 7:35 πάει η ώρα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Μαρίζα Ρίζου στη σωτηρία της ψυχής, ειδικά εδώ φτιαγμένη αυτή η εκδοχή για το Serial Maestro. Καλημέρα, καλημέρα Μελωδία, με Ματούλα και Δημήτρη. 8 παρά 19 η ώρα στο πρωινό της Τετάρτης.
1: Mm-hmm. Με βροχές σήμερα.
0: Με βροχές σήμερα και οι βροχές θα έρθουν, θα μείνουν μάλλον για περίπου 5 μέρες.
1: Ναι, δηλαδή από τα απογεύματα και μετά.
0: Ναι.
1: Ή τουλάχιστον έτσι λένε οι μετεωρολόγοι. Πάντως εχθές ήταν λίγο δυνατή, δεν ήταν ψυχάλα.
0: Όχι, και για αρκετή, κάπως επίμονη. Από το απόγευμα και μετά, δηλαδή, τουλάχιστον εγώ που οδήγησα από το βορρά ως το νότο, με πέτυχε η βροχή εκεί στις 7 το απόγευμα έως στις 8.30, 9, τη χόρτασα.
1: Ναι, ωραία ήτανε. Θέλω να πω, εντάξει. Ξαρτάται βέβαια στην κατάσταση, αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν ωραία η βροχή.
0: Είναι τουλάχιστον χρήσιμη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μιχάλη Χατζηγιάννη, το τραγούδι Μόνο στα όνειρα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη, 7 και 47 πάει ώρα.
1: Να μιλήσω
0: τώρα για Παρθενώνα και Λούβρο. Πώς συνδέονται.
1: Θα σου πω. Υπήρχε ένα δημοσίευμα στην γαλλική εφημερίδα, στη Monde, που λέει ότι πρόκειται να αλλάξει η νομοθεσία σχετικά με τις επιστροφές αρχαιοτήτων από τη Γαλλία προς διάφορες χώρες, είτε είναι ρωμαϊκά, είτε είναι αιγυπτιακά, είτε είναι από την Αφρική που έχουν πάρα πολλά στα μουσεία τους οι Γάλλοι. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία του Μακρόν. Είπε ότι θα φέρει τον νόμο, ήταν πολύ ανοιχτός. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, γιατί καταλαβαίνεις ότι το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας και ο χώρος του πολιτισμού και τα μουσεία ανησυχούν ότι θα αγδυθούν αν αρχίζουν να επιστρέφουν τα πάντα.
0: Παρ' όλα αυτά, είναι μια μορφή αναγνώρισης ότι ναι, όλες αυτές οι αρχαιότητες είναι λαιλατημένες.
1: Ναι, καλά, έτσι κι αλλιώς. Είναι αρκετά τολμηρό αυτό που είπε ο Μακρόν. Τώρα υπάρχει βέβαια ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, ότι με το που θα γίνει ο νόμος δεν σημαίνει αυτόματη επιστροφή, διότι ο νόμος εκείνος φαίνεται ότι καθιερώνει ένα χρονικό όριο, το 1815. Δηλαδή μόνο οι παράνομες αποκτήσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά από αυτή την ημερομηνία εμπίπτουν στο πεδίο της εφαρμογής. Το Λούβρο όμως έχει κάποια θραύσματα όντως από τον Παρθενώνα, από τη Ζωφόρο νομίζω ότι είναι, θα το δω πιο συγκεκριμένα τώρα, που όμως το ένα δεν εμπίπτει αυτή την ημερομηνία, διότι γενικά στις αρχαιότητες δεν μπορείς να βρεις πότε ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει γραμμένη μαρτυρία πάντα. Ναι.
1: Δεν υπάρχει γραμμένη μαρτυρία. Έτσι και αλλιώς οι διαδρομές τους είναι πολύ περίπλοκες. Είναι πολλά τα χρόνια που έχουν περάσει. Δεν ξέρεις πώς έφτασαν από το ένα μέρος στο άλλο. Οπότε, ναι, το ένα σίγουρα από ό,τι φαίνεται, που το έχει πάρει και ένας Γάλλος διπλωμάτης, αρχαιολόγος που ήταν εκείνη την εποχή στην Αθήνα και φυσικά το βούτυξε και υπάρχει στο Λούβρο. Ναι, όχι, δεν νομίζω ότι το πιάνει. Όμως υπάρχει ένα δεύτερο στο Λούβρο που φαίνεται ότι έφτασε στη Γαλλία κοντά στο 1815, που είναι το χρονολογικό ορόσημο, και αυτό ίσως να μπορέσουμε και να το διεκδικήσουμε.
0: Και έχουν και πουληθεί κάποια στο Λούβρο μετά το 1880.
1: Ακριβώς, το δεύτερο αυτό είναι από δημοπρασία, οπότε γι' αυτό υπάρχουν χαρτιά. Αλλά για πάρα πολλά άλλα που δεν έχουν έτσι κανονικές διαδρομές κλεψίματος, σφραγίδα, δεν θα μπορέσουμε να τα διεκδικήσουμε. Σε κάθε περίπτωση είναι μια... Είναι ένα καλό βήμα, είναι σαν να είναι μια βοήθεια και από την Γαλλία για την υπόλοιπη διεκδίκηση που έχουμε. Έτσι, να πούμε βέβαια ότι αν ποτέ η Βρετανία αποφασίσει να επιστρέψει και αυτή τις δικές της αρχαιότητες, το 1810 είναι ένα πολύ δύσκολο ορόσημο, γιατί ο Έλγιν άρχισε να ξυλώνει τον Παρθενώνα και να τα παίρνει το 1801. Εντάξει, δεν είναι τώρα, δεν μπορούμε να πούμε μέσα σε ένα λεπτό τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, είναι μια καλή εξέλιξη από τη Γαλλία.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Νίκο Πορτοκάλουγλου και Δημήτρη Μητροπάνο. Κλείνω και έρχομαι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τετάρτης. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες, γυάλινο βάζο, και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια και εύκολη μεταφορά. Πότε μπορούμε να παίρνουμε το Ταμαρίν, τι μας λένε εδώ οι ειδικοί? Το βράδυ πριν πέσετε για ύπνο. Το προϊόν δράσει 8 με 12 ώρες από τη λήψη του. Μια κουταλιά το βράδυ και το πρωί, και όλα δουλεύουν ρολόι. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό μας. Στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
4: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
10: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφι.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει για. Γιατί...
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη.
17: Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
18: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
19: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
18: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
20: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Πω, πω, πω. Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
22: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
23: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο
24: Η ώρα είναι 8.
25: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
26: SMK Group.
27: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
26: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
27: λειτουργικότητας και αισθητικής.
26: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
27: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
26: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
27: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
26: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
27: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
26: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
27: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
26: SMK Group. Το μέλλον.
28: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
29: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης 20 Μαΐου σήμερα, 8 και 4 η ώρα. Mm-hmm. Θέλουμε να ανοίξουμε τώρα ένα θέμα το οποίο μας ανησυχεί όλο και περισσότερο, όχι μόνο εμάς, όλη τη χώρα. Διότι το δημογραφικό ζήτημα γίνεται όλο και χειρότερο.
1: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι με αυτές τις λέξεις.
1: Και ο ελληνικός πληθυσμός συρρυκνώνεται.
0: Λοιπόν, τώρα διαβάζουμε μια είδηση που λέει ότι αδειάζουν τα σχολεία.
1: Ναι.
0: 50.000 λιγότερα παιδιά φέτος την πρώτη δημοτικού σε σχέση με το 2010.
1: Πόπο.
0: Αδειάζουν οι σχολικές αίθουσες.
1: Καλά, αυτό φαντάζομαι ότι θα έχει ένα αποτύπωμα και από το νηπιαγωγείο. Δηλαδή, φαίνεται ότι λιγότερα παιδιά μπαίνουν γενικά στις τάξεις. Και δεν μιλάμε για απομακρυσμένα σημεία, τα οποία έτσι κι αλλιώς κάθε χρόνο υπάρχουν τα ρεπορτάζ, τα κλασικά εκεί κοντά στο Σεπτέμβριο, ότι φέτος το σχολείο θα λειτουργήσει με 5 μαθητές, με 8 μαθητές, με 10 μαθητές, αλλά και στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι αυτό το ζήτημα. Είναι μετρήσιμο πια το πρόβλημα, πολύ μετρήσιμο.
0: Να πούμε μια λεπτομέρεια ακόμα. Οι μαθητές στην πρώτη δημοτικού έχουν μειωθεί στο μισό,
1: ναι,
0: από το 2010.
1: Ναι. Ενώ οι τάξεις θα το είχαν 100.000 μαθητές πρώτης δημοτικού, μαθητές οι οποίοι θα φτάσουν μέχρι το τέλος, έτσι δηλαδή. Τώρα πια έχουν 50.000 λιγότερους.
0: Ναι.
1: Μόνο 50.000. Ναι, το ίδιο είναι. Λοιπόν, πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Εδώ οι ειδικοί μιλούν για μια διπλή αιμορραγία. Από τη μία πλευρά έχουμε την υπογεννητικότητα και από την άλλη έχουμε και το brain drain που οδηγεί πολλούς νέους στο εξωτερικό και γίνονται γονείς έξω.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν γίνονται γονείς έξω. Εγώ νομίζω ότι δεν γίνονται καθόλου γονείς.
0: Επίσης και αυτό. Ναι, γιατί σου λέει, ασχολούμαι με την καριέρα μου, να πληρώσω τα εξοδά μου, ό,τι χρέη έχω από την Ελλάδα και να αλλάξω ζωή.
1: Ναι, και φυσικά μέσα σε όλη αυτή τη χαρτογράφηση, έτσι όπως έχει γίνει από την Ελστάτ, φαίνονται και οι περιφέρειες που έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ στην Ήπειρο. Την τρέχουσα σχολική χρονιά έκλεισαν 13 δημοτικά και 25 νηπιαγωγεία.
0: Έκλεισαν
1: 13 δημοτικά και 25 νηπιαγωγεία. Βλέπεις αυτό που σου λέω στο νηπιαγωγείο, ναι, ναι, ναι, τα πράγματα. Από εκεί αρχίζουν και φαίνονται πόσο πιο δύσκολα είναι.
0: Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ελάχιστοι μαθητές που υπάρχουν να διανύουν πλέον μεγάλες αποστάσεις για να πάνε στο σχολείο.
1: Βέβαια.
0: Λιγότεροι δάσκαλοι.
1: Μα όταν πας σε μικρά χωριά, το βλέπεις. Όταν πας εκδρομή, είτε είναι στην Πελοπόννησο, είτε είναι στην Ήπειρο, είτε στη Μακεδονία, βλέπεις όλα τα χωριά. Πολύ ωραία σχολεία μεν, αλλά καταλαβαίνεις ότι έχουν γίνει κάτι άλλο.
0: Έχουν
1: ότι δεν λειτουργούν. Είναι πολύ ωραία πετρόκτιστα, αλλά είναι ως
0: πολιτιστικά κέντρα,
1: ναι,
0: ας πούμε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ. Είναι το φλασάκι για τη συνέχεια. Ερμήτες και Σάκης Μπουλάς. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. 8 και 7 η ώρα. Σε λίγο μιλάμε για χρηματοκιβώτιο. Έχουμε νέα κλήρωση την Παρασκευή που μας έρχεται με νέο ποσό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 8 και 4. Εσεί με την τηλεργασία τι σχέση έχετε?
1: Τέλεια.
0: Έχετε, την έχετε διατηρήσει μετά την πανδημία? Την έχετε κρατήσει?
1: Δεν ξέρω αν την έχουμε διατηρήσει. Ξέρω όμως ότι δεν μπορούμε να μπούμε μετά την πανδημία στα ίδια καλούπια που μπαίναμε κάποτε.
0: Σωστό. Το λένε και οι επιστήμονες. Είναι επίσημο. Έχουν μελετήσει την τηλεργασία εδώ και 4 χρόνια και κατέληξαν σε ένα πολύ ωραίο και σαφές συμπέρασμα. Δουλεύοντας από το σπίτι, μας κάνει χαρούμενος. Το να δουλεύουμε από το σπίτι.
1: Το να μην ερχόμαστε στη δουλειά μας κάνει χαρούμενος γενικά.
0: Ακριβώς. Αυτό λένε. Και έχουν και στοιχεία. Πρώτον, κοιμόμαστε καλύτερα.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, δεν χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς που προκαλούν μεγάλο στρες, άγχος.
1: Και καυσά αέριο και για το περιβάλλον είναι καλύτερα.
0: Η αίσθηση της αυτονομίας. Έχοντας εμείς τον έλεγχο του περιβάλλοντός μας, του σπιτιού μας. Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι είμαστε μόνοι μας στο σπίτι όταν δουλεύουμε σε τηλεργασία. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, δεν έχουμε συναδέλφους, δεν έχουμε φασαρίες πάρα πολλές. Ξέρουμε ότι είναι ο χώρος μας.
1: Βρισκόμαστε ανάμεσα με ανθρώπους που τους έχουμε επιλέξει λίγο περισσότερο από αυτούς στη δουλειά.
0: Ναι. Επίσης, εδώ οι ειδικοί λένε ότι έχεις λιγότερες. Ότι το μυαλό σου αποσπάται λιγότερες φορές. Δεν το πιστεύω αυτό. Νομίζω στο σπίτι ο πειρασμός είναι λίγο πιο μεγάλος.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Να μπει στο ίντερνετ, να μαγειρέψει κάτι, να σηκωθεί λίγο, να φτιάξει κάτι στο σαλόνι που σε ενοχλεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όντως...
1: στη δουλειά το όριο μπαίνει περισσότερο, πιο εύκολα.
0: Ναι. Επίσης, ενσωματώνεται καλύτερα η προσωπική μας ζωή στον επαγγελματικό μας βίο. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ δουλειάς και προσωπικής ζωής.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Αυτά προς το παρόν είναι τα αποτελέσματα.
1: Εντάξει, γιατί η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια μετά τον κορονοϊό, πώς έχουν περάσει 5, ούτε θυμάμαι πια, νομίζω ότι και όλο αυτό που άφησε, γιατί από εκεί μάθαμε για την τηλεργασία. Αν σκεφτούμε τις ζωές μας, σε τι στερεία ήταν για να είμαστε στη δουλειά συγκεκριμένες ώρες, πόσα πράγματα μάθαμε ότι μπορούν να γίνουν χωρίς να είσαι εκεί. Νομίζω ότι πια έχουμε και το χρόνο να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Ότι ξέρεις, 5 χρόνια μετά μπορεί οι επιστήμονες να έχουν κάποια.
0: Από
1: στοιχεία.
0: Την άλλη, όμως, τι λένε οι επιστήμονες? Ότι αυτό ενισχύει το αίσθημα της μοναξιάς και της απομόνωσης. Δηλαδή, πιστεύουν ή μάλλον υποστηρίζουν περισσότερο το υβριδικό μοντέλο του τύπου πηγαίνω λίγες μέρες στη δουλειά και τις υπόλοιπες δουλεύω από το σπίτι.
1: Ναι.
0: Για να έχουμε μία επαφή με τα πράγματα. Διότι όντως το να δουλεύουμε διαρκώς από το σπίτι μας απομονώνει.
1: Εντάξει, μας απομονώνει από αυτούς που είναι στη δουλειά. Μπορεί και να μην θέλουμε να έχουμε επαφή. Από την άλλη, δεν μας απομονώνει από τη ζωή μας, γιατί μπορεί η ζωή να είναι και μακριά από τη δουλειά.
0: Ναι, πολλοί άνθρωποι, επειδή γνωρίζουν ανθρώπους που δουλεύουν όλη μέρα στο σπίτι, μετά βαριούνται να βγουν το σπίτι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Βαριούνται, δηλαδή είναι όλη μέρα με τις φόρμες.
1: Λίγο σε καταπίνει.
0: Και ακριβώς. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Εσείς την προτιμάτε και αν έχετε κάποια δικά σας συμπεράσματα για το θέμα, τα περιμένουμε. Στείλτε μας το μήνυμά σας στο Καλημέρα Μελωδία, στο group μας στο Viber. Προς το παρόν συνεχίζουμε εμείς με Βασίλη Παπακοσταντίνου και Θάνο Μικρούτσικο που υπογράφει και τη μουσική εδώ, τους στίχους Οδυσσέας Ιωάννου. Είναι οι μικρές νοθείες.
2: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωίνα σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του

0: Χρυσές Νοθείες και Βασίλης Παπακοσταντίνου και Θάνος Μικρούτσικος φυσικά. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τετάρτης, 8 και 23 πάει η ώρα. Σας θυμίζουμε τώρα το χρηματοκιβώτιο, είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και την Παρασκευή που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή, ένας από εσάς ή μία από εσάς θα κερδίσει 8.122 ευρώ. Πώς?
1: Πολύ ωραία.
0: Στέλνοντας μήνυμα στο 19600, γράφοντας win και περιμένοντας. Γιατί λίγο μετά τις 4 η μέρη κάνει την κλήρωση, μέχρι τις 4 περιμένει τα μηνύματα. Λίγο μετά τις 4 κάνει την κλήρωση. Κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Αλλιώς χάνεται η κλήση. Δεύτερον, μόλις απαντήσετε, με το καλό, η μέρη θα σας ρωτήσει πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο και εσείς τότε πρέπει να πείτε μέρη.
1: Πόσο.
0: Έχει 8.122 ευρώ ακριβώς. Και έτσι κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης, θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με τη Μάρθα Φριτζίλα και τον Ορέστη Ντάντο, νερό στη βάρκα. Καλημέρα, Μελωδία.

0: Τραγούδι του Ορέστη Ντάντου, Μάρθα Φριτζίλα, νερό στη βάρκα. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 8 και 27 πάει η ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Για πάμε να πούμε ότι έχουμε μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας που επιστρέφει στο σπίτι του. Εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή. Δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη, θα ανακαλύψουν και θα φτιάξουν με δικά τους υλικά τα έργα τους. gasmuseum.gr καθετός άξιον για να κλείσετε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο που είναι την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888. Αν θέλετε να κάνετε καθαρισμό σε στρώματα και καναπέδες, τώρα με τη γύρη και τη σκόνη που είναι σε όλο το σπίτι, μπαίνουμε στο 11888 για όλα. Μπορείτε να βρείτε εκεί πλήρη οικολογικό καθαρισμό και απολύμανση σε καναπέδες και στρώματα από 25 ευρώ, ασφαλή για οικογένεια και κατοικίδια. Κλείνουμε online ραντεβού σε 2 μόλις λεπτά, βλέπουμε αξιολογήσεις και έτσι νιώθουμε σιγουριά για την επιλογή μας. Άλλη μία το site 11888.gr. 8 και 28 πάει η ώρα, ερχόμαστε σε λίγο με Λαβρίδη Μαχαίτσα και Μπαμπιστόκα και το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Αν βρείτε τις φωνές που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
2: Καλημέρα, μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.122 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
10: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
13: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
14: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Κάποτε θα θυμηθώ κάτι τόσο ωραίο. Σαν ευθυνόπορο σε εκείνη τη μικρή πάροδο με τα γυαλοπολία. Εκεί που όταν ξεπέσαμε, ο πατέρας πουλούσε ονειροκρίτες. Από τότε δεν ξαναβγήκα από το όνειρο και όμως κρύωνα. Αλλά μπορούσε τουλάχιστον να παραδοθώ στα ανώμαλα πάθη μου. Τη μελαγχολία ή το συνωστισμό. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, εγώ κανέναν ποτέ δεν αγάπησα. Και αυτό το τρυφερό βλέμμα μου ήταν για εντελώς ιδιωτική χρήση. Ανώμαλα πάθη. Τάσος Λιβαδίτης.
7: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καρδούλα μου.
9: Φεγγάρι, μάγια.
7: Πάντα έντεχνα.
9: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
7: Πάντα μελωδία.

0: Εκεί στο νότο λαβές μαχαιρίτσας Μπάμπης Τόκας. Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Τετάρτης 20 Μαΐου. Ωραία το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές. Πάμε να παίξουμε τώρα με τον φίλο μας τον Αντώνη. Αν βρει τις φωνές που ψάχνουμε, τις φωνές που έχουν μείνει στο μοντάζ πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία, κερδίζει 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Αντώνης.
1: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Σπίτι.
0: Μάλιστα. Να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Ας το ακούσω άλλη μια φορά.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
3: μελωδία.
0: Αντώνη, ποιες δύο φωνές ψάχνουμε? Είναι αντρικές. Πες μας και στην τύχη ακόμα.
2: Δύο φωνές. Τι βρήκαν την τρίτη?
0: Τη βρήκαμε. Η τρίτη είναι της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Έχεις χάσει κάποια επεισόδια? Δεν πειράζει.
2: Ωραία.
0: Ναι, είναι το πρώτο πάντα της Αλίκης. Να πούμε και για τους φίλους που μας ακούν ότι το δεύτερο πάντα είναι του Γιάννη Χαρούλη και το Ία στο τέλος είναι της Μαρίας Παπαγεωργίου. Ποιες είναι οι φωνές που λένε έντεχνα και μελόδ?
2: Θα πω τον Κότσιρα.
0: Γιάννης
2: και
0: Κότσιρας.
2: Θα πω ναι. Και ένα τελείως άκυρο που το άκουσα, ακούγα το βράδυ ραδιόφωνο και λέω, λες να είναι αυτός. Και θα πω και τον Λέων ο Βάθενς.
0: Και τον Λέων ο Βάθενς. Γιάννης Κότσιρας, Λέων ο Βάθενς. Ματούλα το μηχάνημα παρακαλώ.
3: Τριν, τριν, τριν, τριν, τριν.
0: Αντώνη.
2: Τίποτα.
0: Λάθος.
2: Πάλι κουβά.
0: Αλλά σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, υπέροχη ερμηνεία εδώ από τη Χάρη Αλεξίου και μια συνεργασία της με τον Μάνο Χατζηδάκη σε απρόβλεπτα τραγούδια. Αυτό ήταν και ο τίτλος εκείνου του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Ό,τι αγαπά, εγώ πεθαίνει. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα.
0: Έχετε παρατηρήσει ότι όλο και περισσότερες γυναίκες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σκέφτονται το ενδεχόμενο να πάνε κάπου μόνες τους διακοπές, ένα ταξίδι.
1: Φοβερό είναι αυτό. Το 2026 το σκεφτόμαστε ακόμα.
0: Ναι. Και όμως συμβαίνουν και πιο συχνά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να πάμε είτε με φίλους είτε με τη σχέση μας διακοπές. Αν δεν έχουμε σχέση, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή μπορούμε να νιώθουμε ωραία που, ναι, οκ, okay, είμαστε μόνοι μας, αλλά μπορούμε να πάμε τα διακοπές. Ναι. Τώρα αυτό είτε για άντρες είτε για γυναίκες. Για γυναίκες όμως έχει μια ιδιαίτερη σημασία παραπάνω, διότι πρέπει να βρούμε και τους προορισμούς τους οποίους μια γυναίκα νιώθει ασφαλής.
1: Δυστυχώς έχουμε φτάσει ακόμα και τώρα να σκεφτόμαστε αυτά τα μέρη. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα αποφασίζει να πάει κάπου μόνη της, που ο άντρας το να πηγαίνει μόνος του δεν είναι. Είναι αρκετά παλιά ιστορία. Θέλω να πω ότι δεν κάνει εντύπωση, δεν γίνονται ρεπορτάζ γι' αυτό. Α, πάει ένας άντρας μόνος του διακοπές. Γιατί τις γυναίκες
0: πρώτον
1: γίνονται ρεπορτάζ. Και δεύτερον, είναι κατάδια το ότι γίνονται ακόμα ρεπορτάζ. Παρ' όλα αυτά, το BBC, όπως διαβάζουμε εδώ πέρα, έχει βρει μερικές χώρες τις οποίες και υπάρχει μεγαλύτερη. Γιατί και από στόμα σε στόμα, από τη μία γυναίκα στην άλλη και σε μια κοινότητα, ξέρεις, διαδίδεται αυτό. Έχει βρει τις χώρες που είναι ασφαλείς για τις γυναίκες. Εγώ πραγματικά θεωρώ κατάδια ότι το 2026 ακόμα κάνουμε ρεπορτάζ
0: για αυτό.
1: Γιατί ότι οι γυναίκες φοβούνται να ταξιδέψουν παντού στον κόσμο. Αλλά ναι, okay, πάμε να δούμε ποιες είναι. Γιατί και όπως λένε εδώ τα στοιχεία, έχει ανέβει κατά 30% περίπου αυτή έτσι,
0: η αναζήτηση.
1: Ναι, η αναζήτηση και των γυναικών να πάνε κάπου μόνες τους. Ποια είναι λοιπόν η Κωσταρίκα.
0: Εγώ δεν είμαι σίγουρος.
1: Για την Κωσταρίκα,
0: ναι,
1: συγκεκριμένα.
0: Ναι, έχω ακούσει διάφορα.
1: Εγώ πρέπει να την ψάξω και στο χάρτη. Θέλω να πω ότι δεν έχω πολλές γνώσεις για την Κωσταρίκα.
0: Προφανώς ένα θεσμικό πλαίσιο έχει πάρει κάποιες πρωτοβουλίες για να δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια σε γυναίκες, στη συμπεριληψή τους και την. Και στο πώς, μάλλον με αφορμή τους νομάδες, τους ψηφιακούς νομάδες που πηγαίνουν εκεί και ζουν πια.
1: Και όλες αυτές οι χώρες έχουν ή φαίνονται ή έχουν κάνει βήματα στο να είναι ασφαλείς για γυναίκες, γιατί πραγματικά ο κόσμος μετακινείται περισσότερο από ποτέ πια. Δηλαδή μπορείς να δουλεύεις σε μια εταιρεία στο Λονδίνο και να μένεις στην Κωσταρίκα. Οπότε για να μην χάσουν και αυτούς τους πελάτες εντός εισαγωγικών.
0: Γιατί δεν έχουμε εμείς εδώ και τους πελάτες.
1: Ναι, φυσικά έχουμε, αλλά δεν μπορώ να βάλω την Αθήνα,
0: όχι,
1: που δεν είναι ασφαλής, έτσι, ούτε την Ελλάδα για γυναίκες. Το Βιετνάμ είναι επίσης μια χώρα που όλο και ανεβαίνει σε ranking, στην κατάταξη. Τι άλλο έχουμε, ποιες άλλες χώρες έχουμε, την Εστονία.
0: Που αναπτύσσεται και τεχνολογικά διαρκώς και εκεί και αν έχει ψηφιακούς νομάδες.
1: Ναι, ναι, πολλοίς κόσμος εκεί. Η Εστονία είναι μια γενικά περίπτωση για, ξέρεις, πολλή μελέτη τελευταία γίνεται εκεί. Άλλη χώρα έχουμε.
0: Ουρουγουάι.
1: Ουρουγουάι. Μήπως εκτός από το Βιετνάμ να μην ήθελα σε καμία να μείνω για να ζήσω και να.
0: Εκτός στην εποχή του Τραμπ, δεν ξέρω πώς. Ασφαλής είναι οι χώρες αυτές ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Βιετνάμ.
0: Και η Νορβηγία, θα σου αρέσει η
1: Νορβηγία. Νορβηγία μου αρέσει. Γιατί μου αρέσει ο χειμώνας, όπως ξέρετε.
0: Ναι. Και είναι και, έχει και μια κουλτούρα που πραγματικά.
1: Αλλά η Νορβηγία ήταν ποτέ επισφαλής για τις γυναίκες. Υπήρχε ένα ασφάλεια. Δεν νομίζω.
0: Όχι.
1: Απλώς έχουν βγάλει
0: σου θυμίζει ότι είναι μια χώρα που μια γυναίκα, αν ταξιδέψει μόνη της, θα περάσει πάρα πολύ καλά, θα απολαύσει τη φύση και δεν θα νιώθει ανασφάλεια.
1: Ναι. Και άμα δει άνθρωπο μετά στη φύση σε απόσταση 50 χιλιόμετρων,
0: θα χαρεί και όλες. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Μίλτος Πασχαλίδης, Έρωτας Αρχάγγελος, πρώτη ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνο. Όλα αυτά στο πρωινό της Τετάρτης, 20 Μαΐου σήμερα.

0: ευγενής.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
0: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
0: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
0: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις.
5: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
8: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
9: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
8: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
13: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
14: Και του έφρεν και τούτα, μπαμπά.
15: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
16: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια. τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας.
19: Η ώρα είναι 9.
16: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
20: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
21: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πιάσε μελωδία. 99,2.
2: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, σε 9 και 2 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους τώρα, καθώς έχουμε έντονο μποτιλιάρισμα. Μισό λεπτό, γιατί χάθηκε η κίνηση.
3: Χάθηκε η κίνηση, πάει.
2: Εδώ είναι. Έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, τα λέγαμε και πριν. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Φιλαδέλφια, ουσιαστικά και μετά. Όπως επίσης και στην άνοδο της Κηφισίας, από Κατεχάκη και μετά, στην κάθοδο της Μεσογείων, από Χαλάνδρη και μετά, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού. Στην παραλιακή έχουμε κίνηση όχι μόνο στο ρεύμα προς Πειραιά, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, κυρίως από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι να φτάσετε στον Άλυμο. Επίσης έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Χαϊδάρη και μετά, και στα γνωστά σημεία δηλαδή που συναντάμε κάθε πρωί. Όπως επίσης κίνηση θα συναντήσετε και στην Κατηφόρα, στον περιφερειακό του Καρέα, εκεί στον Παπάγο, λίγο πριν βγείτε στη Μεσογείο. Mm-hmm. Αρχίζει και γεμίζει ο δρόμος. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα,
3: μελωδία. Καλημέρα σας.
2: Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με Χρήστο Θηβαίο. Δεν είμαι άλλος. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10.
4: Πίσω από το φως της μουσικής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Το πρωινό της Τετάρτης, 9 και 8 η ώρα. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και μεθαύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ένας από εσάς ή μία από εσάς θα κερδίσει 8.122 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Στέλνοντας μήνυμα στο 19600, γράφοντας μόνο win. Και κάντε υπομονή. Περιμένετε μέχρι μεθαύριο, Παρασκευή, στις 4. Μέχρι τότε μαζεύουμε τα μηνύματα. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον πρέπει να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, πρέπει να πείτε στη Μέρη που θα σας ρωτήσει πως το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά έχει 8.122 ευρώ.
1: Και αμέσως θα κερδίσετε.
0: Και καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο Melodia App. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Καλημέρα. Η ώρα πάει 9 και 9 στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα Μελωδία με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Ένα πολύ ωραίο ντουέτο που ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Συγκεκριμένα στην κασέτα για τις φωνές του Αύριο 2026 ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα και η Μαρία Λαμανή. Και οι δυο τους ήταν χθες στη βραδιά που ετοιμάσαμε για τους ακροατές μας, τους ακροατές του Μελωδία, στο Σταυρό του Νότου. Η Μαριάννα Κατσιμίχα ήταν το πρόσωπο της βραδιάς. Τραγούδησε για πρώτη φορά μόνη της επί σκηνής. Μας χάρισε μια υπέροχη βραδιά με πολύ ωραίες ερμηνείες και με αυτή την ωραία σεμνότητα που τη διακρίνει.
1: Ναι.
0: Η Μαρία Λεμανία στο πλήθος από κάτω, μαζί και με άλλα παιδιά και φίλους της Μαριάννας και πολλούς από εσάς που ήρθατε παρά τη βροχή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Είναι πρωινό Τετάρτης, 20 Μαΐου και πάμε τώρα να μιλήσουμε για ταξίδια καλοκαιρινά.
1: Ναι.
0: Οι εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον οι εταιρείες αεροπορικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρχίζουν και ρίχνουν το κόστος των εισιτηρίων, προσοχή, κυρίως από χώρες του Βορρά προς το Νότο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί βλέπουν πως πολλοί Ευρωπαίοι είναι απρόθυμοι να κλείσουν από τώρα τις διακοπές τους,
1: ναι,
0: γιατί φοβούνται πως θα ακυρωθεί η πτήση, δεν θα υπάρχουν καύσιμα.
1: Εντάξει, φοβάται κανείς γενικά να έρθει σε διάφορες περιοχές, πόσο θα του κοστίσει, ότι όλα μπορεί να ανέβουν. Και επειδή φαίνεται αυτό, νομίζω ότι έχει ήδη καταγραφεί στις αεροπορικές.
0: Βλέπουν μειωμένη ζήτηση.
1: Ναι, φυσικά αυτό είναι. Έτσι καταγράφεται το. Λοιπόν. Και τι γίνεται.
0: Και πέφτουν τις τιμές. Δηλαδή αρχίζουν τώρα και διαφημίζουν πακέτα που είναι πιο ελκυστικά. Κυρίως τους βορειοευρωπαίους. Εμείς εδώ δεν το έχουμε εντοπίσει ακόμα. Εκτός αν εκτεθεί εσείς κάτι και μπορείτε να μας
1: πάμε στη Βόρεια Ευρώπη να ταξιδέψουμε εκεί που θέλουμε, λοιπόν.
0: Πολλοί πάντως στο παρελθόν το έλεγαν όλο και περισσότερο ότι αν κλείσεις κάποια πακέτα μέσω εξωτερικού, μέσω ταξιδιωτικών γραφείων του εξωτερικού, τότε ίσως πετύχεις καλύτερες τιμές για την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πας εσύ μόνος σου εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι, ωραία. Ας πάμε λίγο δηλαδή στη Νορβηγία και μετά να έρθουμε εδώ για διακοπές.
0: Πολύ ωραία λύση.
1: Στα νησιά. Okay.
0: Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και άλλα ρεπορτάζ που λένε το αντίθετο. Ότι οι εταιρείες φοβούνται, οι αεροπορικές εταιρείες, φοβούνται την αύξηση των τιμών λόγω των καυσίμων και του πολέμου. Οπότε μετακυλούν κατευθείαν το πρόβλημα στις τιμές. Ίσως προσπαθούν τώρα να ρίξουν σιγά σιγά κάποια άλλα τέλη.
1: Mm-hmm.
0: Κάποια
1: το
0: άλλα
1: πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο?
1: Ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ο τουριστικός τομέας ακμάζει.
0: Mm-hmm.
1: Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες φοβούνται να κάνουν κράτηση εισιτήριων, όπως λένε εδώ οι έρευνες. Άρα πάλι δεν πρόκειται να ευνοηθούμε.
0: Μάλιστα. Οπότε οι Αμερικανοί ταξιδεύουν μια χαρά.
1: Εμείς δεν μπορούμε να πάμε γιατί τα εισιτήρια και εκεί δεν πέφτουν καθόλου.
0: Έχουν τόσα πολλά λεφτά οι Αμερικανοί τελικά, οι τουρίστες.
1: Ή έχουν πετρέλαια και παλού, δεν είναι τόσο
0: εξαρτημένοι
1: όσο είμαστε εμείς από το μέρος που γίνεται ο πόλεμος.
0: Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς. Πάμε στα κλασικά μας. Εκεί τυχόματα τραγουδά να διώξω τα σύννεφα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 9 και 18 πάει η ώρα. Στο πρωινό της Τετάρτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μαντούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τετάρτη 20 Μαΐου, 9 και 20 ώρα. Για ακόμα μια φορά, πέσαμε μπροστά σε συμβουλές ή μάλλον μαθήματα ζωής online, στα διάφορα στα social media. Θα θέλουμε να τα μοιραστούμε.
1: Βέβαια, δεν κρατιόμαστε.
0: Μια συμβουλή.
1: Για τι πράγμα είναι οι συμβουλές αυτές?
0: Οι συμβουλές είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει τα 30.
1: Σήμερα η προσφορά.
0: Περνάει και τα 30, φτάνει στα 40 και αρχίζει και λέει τι θα ήθελα να ξέρω όταν ήμουν νεότερος.
1: Έχει, πώς το λένε, γνώσεις συμπυκνωμένη στα 30. Κάποιος κατασταλαγμένη, αλήθεια. Τέλος πάντων, ας μας την πει.
0: Επειδή τρώει τα μούτρα του, λέει, αχ, αν το ήξερα αυτό νωρίτερα, είναι τα πρώτα μαθήματα που παίρνουμε. Δεν είναι πολύ καλά μαθήματα.
1: Φτάνει 60 αλλά... και δεν έχει φτάσει να έχει τέτοια γνώση.
0: Λοιπόν, ένα από τα μαθήματα αυτά. Δεν μπορεί να αρέσει σε όλου. Αυτό, αν το καταλάβεις και το χωνέψεις, είναι ένα φίλτρο που σε βοηθά να καθορίζεις τα βήματά σου και να διαλέγεις για ποια θέματα θα στεναχωριέσαι.
1: Μακάρι να το ξέρατε αυτό από νωρίς.
0: Να, είδες. Επίσης, το να βρεις μια δουλειά που σου δίνει τα περισσότερα χρήματα δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση.
1: Σωστό και αυτό.
0: Γιατί ένας τίτλος.
1: Αλλά
0: πολύ
1: αυτό το σκέφτεσαι στα 20. Στα 40 σκέφτεσαι ότι μια χαρά είναι οι δουλειές που σου δίνουν τα περισσότερα χρήματα. Στα 50 επίσης λες μόνο τα περισσότερα χρήματα. Γνώμη μου.
0: Ναι, άλλο μάθημα ζωής για άλλες δεκαετίες.
1: Άλλο μάθημα ζωής, γιατί μετά καταλαβαίνεις ότι όλα τα υπόλοιπα είναι απλώς τρέλες των νιάτων. Στο τέλος αυτό που μένει είναι ο τραπεζικός λογαριασμός.
0: Οι γονείς σου μεγαλώνουν, άρα σε χρειάζονται λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και είναι και ευκαιρία να τους απολαύσεις λίγο παραπάνω αυτό όσο τους έχεις στην ζωή.
1: Ναι, αυτό είναι ένα μάθημα που ανάλογα από ό,τι έρχεται η απώλεια, δυστυχώς, που θα μπορείς να το έχεις και στα 15 και στα 25 και στα 35 και στα 45. Χαρείτε τους ανθρώπους, όχι μόνο τους γονείς, που έχετε, γιατί η ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι ξημερώνει αύριο.
0: Και ιδιαίτερα μετά τα 30 αρχίζεις και καταλαβαίνεις κάπως περισσότερο τα πράγματα. Και τη φθορά των ανθρώπων και την απώλεια.
1: Μάλιστα. Βρήσαμε. Τι άλλο έχεις να μας πεις?
0: Το να είσαι πανέτοιμος είναι μύθος.
1: Πανέτοιμος όταν λέμε, γιατί πράγματι.
0: Δηλαδή να είσαι πάντα σε εγρήγορση, να περιμένεις κάτι.
1: Alert, ναι.
0: Ναι, μπορείς να είσαι και λίγο χαοτικός. Δεν πειράζει. Το θέμα είναι να κάνεις μια αρχή σε οποιοδήποτε σχέδιο έχεις βάλει έτσι το μυαλό σου.
1: Για να δούμε.
0: Ναι. Έχουμε και άλλα μαθήματα.
1: Τα πούμε τώρα όλα.
0: Όχι, άλλο ένα. Να πούμε.
1: Ναι.
0: Το επάγγελμά σου δεν είναι η ταυτότητά σου. Μάθε ποιος είσαι χωρίς το επάγγελμά σου. Συμφωνώ.
1: Κι εγώ.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ μας. Ορφέας Περίδης και η Φωτοβολίδα. Καλημέρα, Μελωδία. Μαντούλα Δημήτρης. Το πρωινό.

0: είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία Ματούρα.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Καθώς μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Αποτελεί δε το μόνο υπακτικό σε μορφή μαρμελάδας στην ελληνική αγορά. Είναι κατάλληλο για ανήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Παράγεται από την εταιρεία Γερολιμάτος International, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς από το 1923 και έχει την έδρα της στην Αθήνα. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό και το φαρμακοποιό μας.
1: Και έχουμε και τον Box μαζί.
0: Βεβαίως, θυμίζουμε ότι αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές. Εκεί θα βρείτε στα αγαπημένα σας καταστήματα όσες προσφορές θέλετε και μαζεύετε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Έχουμε Γιώργο Βράτσο στη συνέχεια με σύντομη ενημέρωση. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
5: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα, λέει ο Τραμπ. Θα καταρρύψουμε κι άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Στο Πεκίνο, Πούτιν, Ουκρανία και Ιράν, βασικά θέματα στη συνάντηση με τον ΣΥ. Μυστήριο παραμένει η αιτία της θεσινής έντονης οσμής αερίου σε περιοχές της Αττικής. Ξεκινά τριήμερο με υψηλό πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στη Νότια Καλιφόρνια απειλεί σπίτια σε εξέλιξη απομάκρυνση 17.000 πολιτών. Επιστήμονες εντόπισαν νέο ρήγμα στην Αφρική που θα μπορούσε να χωρίσει την Ήπειρο στα δύο. Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας με $250 για τα 250 χρόνια της χώρας. Λίγα σύννεφα και 27 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Γνωρίζετε τα σημάδια που υποδηλώνουν ότι τα ούλα σας δεν είναι υγιή? Είναι έντονα κόκκινα και πρισμένα? Αιμορραγούν εύκολα όταν τα βουρτσίζετε, κάνετε χρήση οδοντικού νήματος ή ακόμα και όταν τρώτε? Η παραμέληση των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο για τη στοματική υγεία, αλλά και για τη συνολική υγεία κάποιου. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
11: Τάκης και Μπούμπης.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Ναι, έλα, Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα. Είπε
14: μπαμπά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
13: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα?
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
15: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.
11: Jam.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Είσαι η φλόγα που μου κατακαίει τη σάρκα και είμαι η μοναξιά που φρουρεί την ερημό σου. Φρουρός της ερημιάς, Πάρης Ηλιάδης.
10: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Κάποια Κυριακή.
12: Ποια πόλη.
10: Πάντα έντεχνα.
12: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
10: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τετάρτη 9 και 38 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για κάποια μαθήματα ζωή, ακόμα περισσότερα μαθήματα ζωή. Τα βρίσκουμε online και θεωρούμε πως είναι καλή ευκαιρία να τα μοιραστούμε στον αέρα.
1: Γιατί εμείς τα έχουμε εφαρμόσει όλα. Βέβαια, και έχουμε πετύχει.
0: Όλα. Αν θέλετε, μας λέτε και εσείς τα δικά σας μαθήματα. Δηλαδή, τι μαθήματα. Την έχουμε πατήσει και ουσιαστικά λέμε την επόμενη φορά δεν.
1: Ένας δρόμος υπάρχει για να μάθεις έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, το λάθος. Σταμάτα να συγκρίνεις, λέει, τα οικονομικά σου με αυτά των άλλων. Γιατί δεν ξέρεις ούτε την ιστορία τους, ούτε την αφετηρία τους, ούτε τις θυσίες που έχουν κάνει, αλλά ούτε και τα προνόμια που είχαν.
1: Δεν ξέρεις και την πραγματικότητα.
0: Σωστό και αυτό. Η συγκρότηση είναι τα πάντα. Και η φήμη μπορεί να παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να χτιστεί, η φήμη του καθενός μας, αλλά μία στιγμή είναι αρκετή για να τα γκρεμίσει όλα.
1: Ναι, τα πιο στέρεα πράγματα είναι πάντα.
0: Επίσης, οι άλλοι άνθρωποι δεν σκέφτονται τόσο πολύ τα λάθη που κάνετε όσο εσείς. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να κάνουμε ένα λάθος, να το σκεφτόμαστε ξανά και ξανά, να γίνεται αιμονή, να νιώθουμε διαρκώς άσχημα για αυτό το λάθος και να συνειδητοποιούμε εν τέλει μεγαλώνοντας πως οι άλλοι άνθρωποι το είδαν, το εντόπισαν, το προσπέρασαν και δεν ασχολούνται πια.
1: Okay, προσπεράστε το λοιπόν κι εσείς.
0: Ναι. Επίσης, πρέπει να έχετε τις δύσκολες συζητήσεις για τα χρήματα να τις κάνετε εδώ και τώρα. Είτε με τον σύντροφό σας, με τη σύντροφό σας, είτε με τον εαυτό σας.
1: Ναι, διότι η αναβολή κοστίζει.
0: Επίσης, ναι, πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, ξοδεύουμε πράγματα χωρίς να βλέπουμε τι ξοδεύουμε στην κάρτα μας. Στην
1: ναι, όχι. Καλύτερα να μπαίνετε που και που στο λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Γιατί μόλις το πλήσεις, αμέσως, ούψ! Το γυρίζεις πίσω αυτό που θες να πάρεις.
0: Αν έχετε και εσείς τέτοιες συμβουλές, εννοείται τις περιμένουμε. Βέβαια. Στο group μας στο Viber. Εδώ. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ματούλα Ζαμάνη, το τραγούδι Αύγουστος. Η ώρα το μεταξύ έχει πάει 10 παρα 20 στο πρωινό της Τετάρτης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό της Τετάρτης, 9 και 48 η ώρα. Ακόμα επίσημη απάντηση για το τι συνέβη χθες σχετικά με την οσμή στην Αθήνα δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Είναι καλύτερα τα πράγματα από ό,τι μαθαίνουμε. Δεν έχει φύγει αυτή η πολύ έντονη και ασυνήθιστη οσμή που έμοιαζε με αέριο χθες και κατατρόμαξε από το Βύρωνα τον κόσμο μέχρι τη Βάρη και το Φάλιρο. Αλλά μένει να πάρουμε μια απάντηση επιστημονική για καταρχάς για το τι ήταν, για τη σύνθεσή του, τι ήταν αυτό που μυρίσανε οι άνθρωποι εκεί, αν είναι επικίνδυνο, από πού προέκυψε.
0: Έχουμε μέχρι στιγμής πολλές αρνητικές απαντήσεις. Δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο, δεν είναι
1: οι ενεργειακές υποδομές. Οι επιστήμονες πολύ συχνά ψάχνουν έτσι.
0: Προφανώς. Πώς το λένε, ακυρώνουν
1: διάφορες, ναι,
0: διάφορες πιθανές ερμηνείες και θέλουν να καταλήγοντας έτσι τη σωστή. Έτσι λοιπόν δεν ήταν οι ενεργειακές υποδομές, μάλλον λένε πως αυτή η οσμή έρχεται από τη θάλασσα. Τώρα είτε κάποιο πλοίο μεταφέρει αέριο στη θάλασσα και δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, είναι κάτι που συμβαίνει στο βυθό της θάλασσας της Αττικής, στο Σαρονικό.
1: Όλα καλά θα είναι αυτά, ναι, έχουν συμβεί.
0: Όλα πολύ ωραία, ναι,
1: όλα
0: πολύ
1: αισιόδοξα. Όλα το ένα καλύτερο από το άλλο.
0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλου Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Μαρίνα Σπανού. Είναι το ταξίδι στο πρωινό της Τετάρτης.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 10 παρά 7 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν αυτές τις μέρες ψάχνετε λογιστή, μπείτε στο 11888.gr, εκεί βρίσκεται το λογιστή και κλείνετε online ραντεβού με 25 ευρώ μόνο και σας τα εξηγεί κιόλας. Όλα online, εσύ στον καναπέ, εκείνο στο γραφείο του και το πρόβλημα λύνεται. 11888 για όλα. Μπαίνεις, κλείνεις σε 2 λεπτά και τελειώνεις.
2: Μάλιστα. Μαζί μας έχουμε και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, μπορεί να σκεφτείτε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θα θέλετε, θα ρίξετε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr, θα καλέσετε στο 18133.
1: Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε πάλι αύριο πρωί στις 7. Έχετε
2: καλά.
1: Τώρα στο μικρόφωνο η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Καλημέρα.
3: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
5: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
5: 8.122 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 8.122 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ο, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού τη

0: Αγία. Τρεις Εργενίδες.
1: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
4: Όμως μετά από.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: SMK Group.
8: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
8: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
8: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
8: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
8: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
8: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
9: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

ψυχές της κόρη. Μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα, χαμένη Ατλαντίδα, στις χωματερές. Τώρα περιμένει τώρα

κορίτσια που έχω χάσει, γιες που έχω ξεχάσει, ανοίγουνε ξανά. Βράδια, τα εφηβικά μας βράδια,

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Πάνω στα κράσπεδα τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Κι είναι κι αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκουρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντυσα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν με αφορά. Που ένα σούρο που παμψηφί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύφτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών. Και θα παγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ζήσει 107 FM.

απόψε που με αρρωσταίνει κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει και σαν τραλός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια.

έχω κλείσει το προφίλ. Άρχισα τα λέξω τα νύλ.

0: μια στιγμή αρέτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
4: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
5: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 22250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Αύγουστος είναι, έχω μείνει μες στην πόλη.

0: ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Για νερό όπως στη φύση, το WaterSop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterSop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterSop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterSop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
4: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Έλα να καούν τα έγχορδα!

0: Η ώρα είναι 2. Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: SMK Group.
3: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
3: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
3: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
3: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
3: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Δώσε μια στιγμή.

Έμπνευση 107 FM.

0: πού.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Στην όχθηκη στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά. Και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιό.

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο,
1: Μίκο. Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Έγινε ατύχημα στο σπίτι χτες το βράδυ.

0: Η ώρα είναι 4. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει,

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μουν απαλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω

Φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δύο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ. Κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτό κουτό

Ζήσει 107 FM.

είχαν ξεχαστεί και κανείς δεν τον είχε ξαναδεί. Ο επόμενος με κοίταξε στα μάτια, μου προσχέθηκε καινούρια μονοπάτια. Μα όλη η δρόμη που με πήγε ήταν σκοτεινή, με χτυπούσε όλο το

0: Η ώρα είναι 5.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
3: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ράιδος ζουν στους μύθους και στα παραμύθια. Σε ιστορίες που τις ξέρουνε μονάχα οι γιαγιάδες. Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια.

106 FM.

Μια κουράσιμα δεν θα κοιμηθώ. Μπας και έρθει ξύπνο απόψε το όνειρό μου. Έχω μια διαίσθηση ότι με κυνηγούν. Κι ας πλήρωσα για το λογαριασμό μου. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πλήρα. Καπνό φιλτρά, καρτάκια κι αναπτήρα.

κουβάλιμα. Κι η μέση με πονάει πριν τα 30. Και κάθε Σαββατόβραδο ψάχνω κατάλημα. Παύση πονό μπουκάλι παλιζάτα. Γιατί δουλεύω για ένα γύρο και μια πυρά. Καπνό φιλτρά, καρτάκια κι αναπτήρα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
3: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

τρέχεις, με τρέχεις, με τρέχεις, αλήτη με τρέχεις. Με βρήκες ευαίσθητη και για κορόιδο με έχεις. Με παίζεις, παθιάρισα ζάρι, με παίζεις. Μα μόλις περάσει η φάση να

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM.

0: πολύ.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM.

ακριβώς ο αέρας που φτύνεις, ακριβό το ποτό και το πίνεις, ρίπιες τσέπες και μακό φανελάκι.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Όταν χαράζει ο πρώτος στεναγμός, βγαίνει από τα πιο σφιγμένα χείλη σαν πεταλούδι.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ήξερε αυτή την πόλη, τη γνώριζε από παιδί. Όλοι οι δρόμοι σαν βραχιόλοι που βγάζαν πίσω στην αρχή. Ένα πρωί σαν όλα τ' άλλα βγήκε και άρχισε να τρέχει. Έγινε μια μεγάλη μπάλα, είπε θα τρέξει όσο αντέχει. Και φτάσε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε. Έφτασε στα μεγάλα πλοία, στη θάλασσα που μεγαλώσαμε. Δεν έκλεισε η ιστορία, μ' αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.

από το παλιό σχολείο και από το πρώτο του το σπίτι, όλα σαν άγνωστο βιβλίο. Πρώτη του μέρα στον πλανήτη είχανε κλείσει τις διεξόδους, σκληρά τα πρόσωπα στις πόρτες, σκυλιά φιλούσαν τις εισόδους και στις ταράτσες τους τοξότες. Και έφτασες

0: Τελικά με αυτή την πόλη δεν τελειώσαμε.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

ανάμεσα σε ουρανό και γη, ανάμεσα σε σώμα και ψυχή, ανάμεσα σε νου και σε καρδιά.

στην άκρη λεφτά και στον τοίχο ούτε μια κουτουλιά. Κοίτα μπαμπά, δεν έχω πάθει ζημιά από ναρκωτικά και ξενύχτια χαζά που φοβόσου μη με βρουν πουθενά.

Θείος μου μπαμπά. Άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα μπαμπά.

0: ματιά και σου χαμογελά, μπαμπά. Φιλιά απ' τη μαμά, αντίο, μπαμπά.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία. Να μία πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλητο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλητο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι με ζήλο σκάβεις τον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: βροχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Απ' τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρια εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Παίρνεις φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐπο, όταν λες θέατρο, εννοείς εφερλή και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς. Που έχεις πήξει σε Τατιάνα και Πάνια, και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουξε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Κι όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Είναι το Νυχτόφωνο, στον Έμπνευση 107 FM.
3: Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
4: Έβρεχε στα μάτια στη βρέστη τότε και περπατούσες γελαστή, χαρούμενη, ευτυχισμένη, μουσκεμένη κάτω από τη βροχή.

0: Ένας άντρας προφυλαγόταν κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα. Κι άθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσαι όσους αγαπούν, ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσαι όσους αγαπιούνται, ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

ανήσυχη και ευτυχισμένη στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα.

0: όπως έσφυγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα, είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ω Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ω Μπάρμπαρα, την αχύση.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, θρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά,
1: φωτιά,
0: ματσάλι,
1: ματσάλι,
0: αίμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης και πάνε να σαπίσουν μακριά.

0: φιλιά, πάντα θα φταίς εσύ.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά. Μα δεν σε είχα.

χιονιάς, βραδιές αστροφενιάς, το βούισμα της οικιάς. Σ' αυτή την ηλικία ή μιλάς της κάθε μιας γενιάς ή κλείνεις και σιωπάς. Αλλού, το θαύμα ήταν αλλού, εκτός κοινωνισμού, ωραίου ίσως, μα όχι ικανού, για αγάπη απ' την αρχή, για πίστη τόσο απλή. Εκεί ήμασταν λειψοί, σχεδόν.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο. Βλέπω στο

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,